ακούσει η τέν, η τσουανά μου, ακατπλάτσε, στήθνε νιουγιάκο, είναι πουστιάνσα μου. Δνάσκ, δράγι τάτα, κατεπέτω μανί, μάμα, νικάνε σπί, η νίσβετ, λεχ, μήτε τσέκα μου, η βρνησέ οτά μου, είναι κατεθρή.